Κάτι γρουράιτα άμα σακίσου. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακά χπιπίσ. Νιουκάντσι νιάου παλιά κουνάκα. Μου είσαι στα καζονά παγράντι κάπινιερ κακουνάμι. Παϊκουνά παξουγκουπίκα. Εχίπτο μοντιγράνα γιουέιζα μικάρκα. Η μάτα ρουρατσούν τη διόσκα και κινητάκα καϊάρκα. Κάνω αντίο κουσκάτσο σου κάτι γρουράιτα. Μην ειστερινγκάτσο αστά ογκρίνα. Το κουικούνα μη νιουκάντσι Χριστό αν μπορεί να πίκα. Σου κάτι γρουράιτα τσαρίντσι. Τσαϊπί γουινιάρι γρουνακουνάκα. Μου σου γιακούνα κασκατά μικρίντσι. Μα η πιτσάρι και κίμπα καουθή πίκα κάγκη. Η ματατσάρι καϊζάτο απακούγκη. Συνάπη διού παγνιάν πιγουνιακού σπακά. Το κουιπάτσα μη σου κάτι γρουράιμαν μπορεί να κάγκη. Αζεπιντρί σπαδιού παγμαν τη γράνα. Σούχτε κρυκουνάουαν τανταρίνα. Βίβλια τα ριζάνα. Αστάουαν Χεσού τα ρεχθίνα. Μπαουτιζαρίνα. Σου ηγλέσια πι μέμπρο του κούνα. Συναζάτη τσαϊπί σιρβινά τα καζαρίνα. Διού τα μανιάνα. Κουσκίτα διού μονά

μυθιστής κατάκα κουτίτσιχκαν κουχκαν. Και κυγμένες την γητσάρι καμπαχ κομπανιάτ. Διός μη τσαϊτάκα σουράσκα τσαϊπή. Για διός ατήμη κουτιτσίγκα. Για διός μη κυκίν πιτσουράσκα τσαϊ χουιάνα μου ναϊτά, χουιάσκα κάνα μου ναϊτά πεις. Πίτιχ κουτιτσίγκα, διός ατή. Πίτιχ σουράρκα τσαϊ κονάτα. Πίτιχ κυκίν γιαρι κατσίτσουν σουράρκα, διός ατή. Πίτιχ κουτιτσίγκα, πίτιχ καράγκα, διός ατή. Τραβάχι του κουνάτα πίτιχ κούρκα, διός ατή. Πίτιχ καν μη κουνάπκον, διός ατή. Διός μη καν μαν τούκουιτα κουχκάν. Διός μη κουτιτσιχάν, διός μη κουχκάν. Μιζι διάβλο καμάσκα κονμή, κυκίν παχνιάου ιτάκα, σουχτίχ πιτσουράσουν. Άμα Διός πιτσουράσουν, σουχτί ήμα κουνάπι, καί μούντο καί πάτσαπι, σωσταρίνα κουνάπι, τσάι πικάν αζιτσίτσουν, τσάι πι μιτσουράκουν. Τσάι πικάν μουσπαρίτσουν, τσάι πικάν τσάι κουρίτσουν μιτσουράκουν. Ιτσάς να κυκίν τσάι κουρίσπακα, φαμίλια πι πινιαρίνγι, μακανάκουι πι αϊκούνγι, πούσα κουνάουαν, λίδερ κουνάουαν. Μιζι διάβλο σατανάσκα, μασκακούμι, κίκινκα, λουκουσίνα το κούτσουν, ζακίζα καουθάτσουν, μουσπαρισπάζα καουθάτσουν, καϊτάρισι να κάνει, καϊτρό να κάνει, σπατσάσνα, μουσπαρισπασίνα, κίκιν πουρίτσουν, μιζι διάβλο κα, μουσπατσίνγα, πάντα τσίνγα. Περοσίνα ψυχίνκα, σακίνα μη κάνγι, για δύο σπαγμα κύπη. Πάει μη κούτι τσίνγα, πάει μη αζι τσίνγα. Είματα τη σινα κάχπη κανιού κάντσι, ρονα κάντσι, καίζα τα νιούκα, γιουρίτσουν, νίνι κονάν καϊπούντζα. Σαμάρι, σαϊάρι, άμα κασπασπασίνα κατίτσουν. Καουσαϊκά, κασπάσπα ρίκοξινάμι. Καϊμούντο καϊπάτσα πιπιστούκι μη κασπάσπα ρίκοξινά. Προβλήμα κονάπιζάτσκα τα κασπάσπα σύναμι σάμουν κασπάσπα σύναμι ρικούριν. Μινιστή κονάπιζα αστάουν μοιράριν. Προβλήμα κονά αστάουν μοιράριν κασπάσπα σύνα σάμουν. Ούτκα σάμουν μινιστή κονάκα. Ινιουκάντσι, τσαϊ κονάτα απτ κασπά ζητήσουν νίντσι. Πυρο συνάπιστούκι μαντα γιάζικα αζήμι καν νιουκάντσι σαμαρίνα τα γιατσάνα. Σαμάρι, χαρκάρι, άζι γιουρίνγα απ τα πούρι. Είματι το κούχουν καϊπί. Μιζι διάβλο σατανάσκα προβά κουμί, καμπα κονφιάνσα τα. Τεντασιόν πικάχπι, πρόεβα πικάχπι, και κίμπα νιούκα παχκρίνα, διό πι ημαλιατικάν. Αστα όμπι νιούκαντζι, πινίνα μικάντζι, και ζικά σκαμικάν, νιούκαντζι καμάνα τανταζάουν καουσασούντσου, αστα όντι κατούκι, για διό ρημά σκασίμι κονάουαν μη καουσασούν. Και κι νιούκα νι του κουντζι, και ζικά σκαμικάν, μανα σου χαρίουαν σου γουαρμίουαν νιούκαντζι πουρινάμου ρισπάζα τσάιζα πι κουσικασούντσου. Για διό μάντα ζωσίσκα σι μη κουνάουαν μη κουσικασούν. Κισκάσκα μη καν νι του κόντζι, μάνα νιου καντσίχκα σου χάτουν ρούκο τηλεβισιόν τα μενιστήν τσίχσου, κούσι καγκαπάχκα. Αστα όμψι νιγ με διοσπαξίμικα, διοσπαξίμι μάντα ζωξίσκα σιμικούνα με νιου καντσί μάνκα καράγκα. Τεντασιόν σαμόχπικα, ρίμε η καμπαχ τεντασιόν τα, νι, τεντασιόν μάνα σου αγγίτσο νιου κα κομφιάνσα τα διοσπί. Μάνα σου αγγίτσο νιου κα κρίνα τα διοσπί. Διος με νιου κάτα καϊκά μα πούσα μουσκα. Είμα πίνα νιου κα ασαιαρί καϊτα παθάσα. Pero sinapsis Dios mandas kakunata mana fakisacho, sinapsis Dios mandas kakunata mana nyuka kaladumon surasacho. Dios mi kutichinga, Dios mi nyuka ministis kakunata kaunga, paika mana pandarincho, mana sakingacho nyukata ayudanata, chaimanta nyuka kamana sakinacho kani paipikrinata nishon. Zimana kanji nyukanji tentasyon man nina kanji kisgashka mikan. Sinazati asimikan nyukanji gresina yachana, ima necesidad tatisarinchi, ima piti nyukanji pandarinchi, chaipi mi misi diablo satanaska chayamunga, chaipi mi nyukanji takapinya chinga panda chisa ninga. Kikin nyuka, makanaku itukunchi, hasta wantika, sapika kanmi kaiho yaska uyeh. Misi diablo satanaska, kikinta nyukata panda chisa ningami, nyukanji imapi pandariskapi. Nyukanji, chayarina kuna parte pi problema chayarikanji, chaipi mi panda chisa ninga. Νιουκάντσι, τραγουάν, ματσάναουάν, προβλήμα τσαρικάντσι, τσάιπι με νιουκάντσι τα καπάντα τσισανίγκα. Κίκιν καϊμούντο, καϊπάτσα, ματεριέλ τα πιάζι, μάνα σου στα ρισκάγγι, κουσκιζάτα, κουσκιζάτα τσαρίνετα, τσάιπι με μίζι διάβλο καπάντα τσισανίγκα. Μάνα κασπακά δίβια να πει με κίκιν τα πάντα τσισανίγκα. Κίκιν ήμα πει με προβλήμα τσαρίνγκι, ήμα πει ηρκισίνα κάγγι, τσάιπι με σατανάσκα πάντα τσίνα μου σαμούγκα. Τσεμάντα κούνα νιου κατά που είμαι, καμπαχ σούγκου πίκα, καμπαχ σπίριτου πίκα, ήμα γιαρίκα η τυχτία. Γιαρίκα η τσαρίνγκι Emociones, sentimientos, piyarika y charingi, y chayka tiantigmi, ministinchi mi pijo yachtanasu. Yarika y tacharingi chu kikimpa, kuski parte pa asichichu. Yarika y tacharingi chu kikin hasta un misach kanapi, kamba carrera, kamba profesión pi, kamba negocio pi. Samari ni tukune asata kikimpa kausepi ini. Y adios, kanja minyuka yarika y nyuka ministiko nataka, kutichi tukungi, hondachi tukungi. Mana samarina tayachaspa, mana dios pagmaki pi mingarina tayachaspaka, nyukanchi mi sustarishun. Kaita chaita ruraspa azichinata, nyukanchi makiwan imataps ronatami maskasun, sustarisun. Hasta wampi rikunami kanchi ima ministita tacharini, ima necesidad tacharini, y chaipi kutin Dios paksimita rikuchina kanchi, Dios paksimion kutin chay makanaki pi ikuna kanchi, ima sinami Jesucristo, Satanás pandachisha nikpika, Dios paksimi pi kisgaskami nirka. Makanaki ka kajarin mi nyukanchi umapi, ima yuikunaun samu, kispichi Jesucristo paksinchi mi kaskakanga. Suskuchunga punja kunata yarikaiwan shamurka y rikuchin

0: 8:39.
1: Μάνα νησκαζάτσου, μάνα πουγζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊκακάμπα.